αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε. Δηλαδή

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.
1: Σε ξαναδώ. Σαν να σε πήρα στην άσα αυτά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Φτιάχνουν απόψε με κουρέλια για σανίδια έναν συνοικισμό αυτόνομο. Αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Κι εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε, φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

Να ήταν σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα χτες σε σκέφτηκα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Morning Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: εδώ την έρω.
1: Ακούγεται δυνατά στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Τώρα που σε έχω

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: γιατί.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
6: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος. Ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα. Και έκανα χώρο για να μείνεις πάντα εδώ. Σιγά σιγά τη σκοτεινή πλευρά σου απέρωτα συνήθισα. Και τον εαυτό μου για χατήρι σου αδίκησα.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση. Στην επιφάνεια βγήκαν όλες οι πληγές. Σιγά σιγά αναρωτήθηκα άμα στα αλήθεια ήθελα, εγκλωβισμένος να με μέσα σε μια θύελλα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κι αν σκόρπισε πίκρες ο άνεμος, είναι απόψε η νύχτα ψυχή. Το χαμόγελο φλόγα κρατάει την καρδιά μου ζεστή. Κι αν ξεθόριασε

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

Νίκησα τόσους, μα εμένα δεν με νίκησα. Στον τοίχο πιψωσιά, με φορά πήγα χτύπησα. Με τον εαυτό μου σε διάρκη βρίσκομαι πόλεμο. Και μες στο βλέμμα, το κενό μου πλέον μόνιμο. Εκεί αν έρθεις, να με βρεις ποτέ μου δεν θα λείπω. Κι έχω πέσει και μου λέω συνέχεια σήκω. Μα το παιδί που ήμουν δεις, μην το τρομάξεις. Λιώσε τους πάγους, με φωτ

παιδί που ήμουν δεις. Πες του πως σώθηκα, μπορεί να έπεσα επτά. Μα αυτό σηκώθηκα στο ξηράφιο την κόψη ήμουν. Μα δεν κόπηκα, ίσως μετά τα φεγγάρια μου. Αλλιώτικα εκεί την πόρτα μου ανοιχτή. Για σένα άφησα σε μαύρο στίχος μια ελπίδα. Δες πως ζωγράφησα εκεί, αν έρθεις να με βρεις. Θα στο χρωστάω, πρόσεχε μόνο που πατάς γιατί πονάω. Σε όσους

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Ωραία μας ο Θέλης. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

προσπαθώ να ξεφύγω. Τόσα λόγια που μείναν μισά είναι σκέψεις που δεν θα αποφύγω. Κάποιος έρωτας μπορεί να βρεθεί, να καλύψει τα κενά τα δικά μου.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: κάνει αγάπη τραγούδι.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672-78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
6: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας. Καλημέρα, καλησπέρα από γη σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Ελένη, καλημέρα Ηλία, Νίκο, Τζουλιάνο. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Κώστα, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Γρηγόρη, Χρήστο στην Λιφάδα, καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκηθο, καλημέρα σας αγαπημένες μικροκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς.

καύσωνας και σήμερα, γι' αυτό μην βγάζετε άτομα ευαίσθητα στην θερμοκρασία. Προσέχετε τα, πάρτε τα air condition, γιατί είναι επικίνδυνη ημέρα πάρα πολύ, με 43 βαθμούς θερμοκρασία που έχει υποσκιά. Φανταστείτε δηλαδή στον ήλιο τι γίνεται. Μην κυκλοφορείτε άσκοπα. Ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα, μείνετε ζωνισμένοι. Καλημέρα στον Αποστόλη στον Καναδά, καλημέρα στη Νέα Υόρκη στον Διονύση. Μας ακούτε από τους 90,8 ηλεκτρονικά από το www.voutospress.gr, στο κινητό σας, στο κομπιούτερ σας, παντού, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι. Στο μικρόφωνο ο Σάκης Βούτος. Για τα email σας, βούτος παπάκι yahoo.gr.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Σεκύρη, με τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Καβαλιεράτος Γιώργος, επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου Ανοιχτή Ορίζοντες στο Δήμο Σάμις. Αλλά δεν θα συζητήσουμε μόνο για το Δήμο. Προέκυψε ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας προβλημάτισε όταν βλέπουμε απίστευτες εικόνες βανδαλισμού σε σπίτι ενός ανθρώπου, οι οποίοι δεν έχει δώσει και τέτοια δικαιώματα για να μπορέσει να φτάσει ο φανατισμός και η βία έξω από το σπίτι του. Φυσικά έχουν καταγραφεί αυτά από κάμερες και ελπίζω η αστυνομία να σύντομα να φτάσει στους δράστες. Καλημέρα, κύριε Καβαλιεράτε.
1: Καλημέρα, κύριε Βούτο, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είναι απίστευτα περιστατικά, δηλαδή εδώ στη Κεφαλονιά να βλέπουμε τέτοια πράγματα. Τι άλλο να πούμε? Να βανδαλίζουν εξωτερικούς χώρους, για ποιο λόγο, μπορείτε να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε, κύριε Βούτο, είναι ένα γεγονός το οποίο προκαλεί θλίψη, όχι από την άποψη ότι δεν δηλώθηκε το ιερό και το όσιο, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν έχει καταλάβει, δεν ήταν ελληνική σημαία, ήταν μια σημαία της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, κατοικώ στο σπίτι με τα παιδιά μου, τα παιδιά μου...
0: Δικαιωμάσαι να βάλετε ό,τι θέλετε.
1: Δικαιωμάσαι να βάλουμε μία, μπράβο. Λοιπόν, και την είχαμε τώρα στη μάντρα του σπιτιού μας, δεν ενοχλούσαμε κανέναν, ούτε έχουμε προκαλέσει ποτέ κάτι. Λοιπόν, το γεγονός λοιπόν είναι ότι κάποια παιδιά ξεκίνησαν από οπουδήποτε, από οποιοδήποτε σημείο της Κεφαλονιάς, δεν ξέρω ποια παιδιά είναι, να έρθουν σε ένα σπίτι στον Καραβόμηλο, να πάρουν με αυτό το μένος μια σημαία, πρέπει να μας προβληματίσει σαν γεγονός, σαν ουσία. Δηλαδή, όταν μπαίνει στο μυαλό ενός παιδιού ένα τέτοιο μίσος και μια τέτοια οπαδική εκδήλωση συναισθημάτων, σημαίνει ότι είναι ικανό για όλα. Δηλαδή, με την ίδια λογική μπορούσε εκείνη την ώρα να βγαίνει ένα παιδί μου και να γίνει ένας διαπληκτισμός, δεν ξέρουμε με τι αποτελέσματα, με την ίδια λογική μπορούσε να πάρει ένα μπουκάλι βενζίνη για να το πετάξει στην αυλή μου, μόνο και μόνο γιατί για μια σημαία της ΑΕΚ ή του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού, οποιασδήποτε ομάδα. Με αυτή τη λογική και με αυτό το σκεπτικό έκανα την ανάρτηση.
0: Και καλά κάνατε.
1: Δηλαδή
0: και καλά κάνατε.
1: Για λόγους ότι να πω στα παιδιά στην νεολαία ότι έλεος, δηλαδή υπάρχουν χιλιάδες εκατοστά προβλήματα που μας απασχολούν.
0: Να παίρνουμε παραδείγματα από τη Θεσσαλονίκη που έχασαν ζωές ανθρώπων.
1: Και όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι,
1: και δεν ξεχνάμε
0: τα παιδιά που χαθήκανε από τέτοια θέματα.
1: Ακριβώς για αυτό το λόγο. Ούτε επιθυμώ.
0: Δηλαδή κάση Κεφαλονιά τέτοιο μένος και τέτοιο μίσος δεν το περίμεναμε, τίποτα δηλαδή. Εκτός αυτού έχει καταγραφεί στην κάμερα, έτσι. Μπορεί να φοράγανε κουκούλες, αλλά ο αριθμός του από το μηχανάκι φαίνεται. Φαίνεται και ο τύπος από το μηχανάκι, που σημαίνει ότι αν πάει η αστυνομία και η ασφάλεια μπορεί να τους εντοπίσει, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Έχετε καταθέσει τα στοιχεία αυτά από το πίτρο?
1: Ναι, ναι βεβαίως, γιατί με κάλεσε η αστυνομία αυτεπάλληλα από τη στιγμή που δεν δημοσιοποιήθηκε το γεγονός, με κάλεσε. Εμένα ο σκοπός μου, κύριε Βούτο, δεν είναι ούτε να κλείσω κάποιο παιδί στη φυλακή προς Θεού.
0: Μα τι λέτε τώρα, δεν είναι θέμα φυλακής, είναι θέμα ασφάλειας.
1: Το θέμα είναι να μας γίνει...
0: Αν έμενε ο γιος σας εκείνη τη στιγμή και έβλεπε αυτή η κατάσταση και διαπληκτιζόταν και έβγαζε ένα μαχαίρι και τον έσφαζε ή οτιδήποτε άλλο, τι θα γινόταν?
1: Να μας γίνει συνείδηση ότι είναι ντροπή για λόγους τέτοιους, ας πούμε, να
0: με ποιο δικαίωμα πάει στο ξένο σπίτι και βανδαλίζει οτιδήποτε?
1: Δυστυχώς.
0: Με ποιο δικαίωμα, αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι νέα τάξη.
0: Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, κύριε Καλογεράτε?
1: Κοιτάξτε, δεν τους δίνει κανείς το δικαίωμα. Τους το δίνει το δικαίωμα μια γενικότερη, να το πω, μια γενικότερη συγκυρία που τα παιδιά είναι καταπιεσμένα, τα παιδιά έχουν εξεστρατήσει και νομίζουν ότι μέσα από τη μια ομάδα μπορούν να βρουν λύση στα προβλήματά τους. Είναι πολλά τα θέματα, αλλά εγώ δεν είμαι ούτε κοινωνιολόγος, ούτε ψυχολόγος για να λύσω τα ψυχολογικά.
0: Μάλιστα.
1: Απλά θέλω να πω στους γονείς ότι όλοι πρέπει να έχουμε το νου μας και όλοι πρέπει να λέμε στα παιδιά μας που, γιατί όλοι υποστηρίζουμε μια ομάδα, ότι αυτό το πράγμα είναι ένα παιχνίδι και έτσι σαν κάτι τέτοιο πρέπει να το βλέπουμε.
0: Έχει εντοπιστεί η μηχανή από τον αριθμό και αυτά, σας είπε την πρωταϊκή
1: αστυνομία? Δεν έχω κάποια ενημέρωση, κύριε Βούτο, δεν γνωρίζω.
0: Αυτό τι ώρα έγινε, κύριε Καβαλιεράτε?
1: Έγινε τις 11:28 ακριβώς, το βράδυ.
0: Το βράδυ, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι επικίνδυνο, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι...
0: Γιατί για να έρθει τέτοια ώρα το βράδυ, να κάθεται με αναμένη τη μηχανή, ο άλλος να πάει να βανδαλίζει τη σημαία και να κοιτάζει κιόλας, τι να πω τώρα, εντάξει.
1: Είναι λίγο, σας λέω, είναι λίγο ακραίο ως προς το γεγονός ότι είμαστε
0: και
1: μια μικρή
0: επικίνδυνο,
1: κοινωνία.
0: Όχι ακραίο, είναι επικίνδυνο.
1: Εντάξει,
0: γιατί
1: δεν ξέρεις
0: πώς θα αντιδράσει ο άλλος. Γιατί όταν μπαίνεις στο σπίτι σου θα αντιδράσεις, όπως και να είναι.
1: Αυτό με προβλημάτισε και γι' αυτό το λόγο το κοινοποίησα και το δημοσιοποίησα.
0: Και καλά κάνατε.
1: Σας άλλο, όχι με την ερωτική διάθεση, με διάθεση να μας προβληματίσει όλους.
0: Ο Δήμος τι θέση πήρε για αυτό το θέμα?
1: Γιατί
0: έπρεπε να βγει μια ανακοίνωση και να καταγγείλει αυτή την ιστορία. Γιατί δεν είναι τυχαίο, έτυχε στο σπίτι σας. Αυτό μπορούσε να τύχει και σε ένα άλλο σπίτι.
1: Οφείλω να πω το εξής, γιατί θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος. Ο δήμαρχος μου τηλεφώνησε αμέσως, ο άνθρωπος έδειξε το ενδιαφέρον του, δεν μπορώ να πω, αλλά από εκεί και πέρα σας ξαναλέω, δεν έχω, ούτε το έκανα, δεν είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνω για δημοσιότητα, για προβολή, ούτε ψάχνω στην ουσία, ψάχνω να περάσω ένα μήνυμα στην κοινωνία και στην νεολαία ότι παιδιά ασχοληθείτε με άλλα πράγματα πιο σοβαρά.
0: Όχι με την βία. Όχι με την βία, με τον φανατισμό και την βία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που λέτε ότι ο φανατισμός και η βία χτυπά την πόρτα του διπλανού μας είναι άκρος επικίνδυνο. Έτσι,
1: αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσω. Δεν θέλω να περάσω, ούτε ψάχνω σε στεναλό για δημοσιότητα, ούτε ψάχνω για κάτι άλλο.
0: Ναι, αλλά είναι
1: άλλο.
0: Θέμα παιδείας, κύριε Καβαγεράτη.
1: Ακριβώς. Και άμα είδατε και στην ανακοίνωση...
0: Δηλαδή αυτά τα παιδιά αύριο που θα μεγαλώσουν, τι στοιχεία θα έχουν μέσα εσωτερικά?
1: Ακριβώς.
0: Τη βία, το τζαμπουκά, τι θα έχουν?
1: Σε αυτό το μήκος κύματος κινήθηκα και αυτό έγραψα και συνόδευσε το βίντεο, μια μικρή ανακοίνωση ότι δεν ψάχνω. Ψάχνω να πω στους γονείς, ασχοληθείτε με τα παιδιά μας, ασχοληθείτε με τα προβλήματα των παιδιών μας, ώστε τα παιδιά μας να μην καταφεύγουν σε τέτοιες πρακτικές. Γιατί αυτή η πρακτική, σας λέω, όλα τα εγκλήματα που έχουν γίνει τα οπαδικά ξεκινήσαν από μια βλακεία.
0: Ναι, αλλά εχάθηκαν ζωές όμως. Εχάθηκαν
1: ζωές. Ακριβώς.
0: Σας είπα, εκείνη τη στιγμή βγαίνετε εσείς ή το παιδί σας και διαπληκτιζότανε και του βάζε μια μαχαιριά ή οτιδήποτε άλλο. Τι θα γινόταν?
1: Από τη στιγμή που ένα παιδί
0: τι
1: φοράει κουκούλα
0: μετά,
1: για να κάνει...
0: Τι θα λέγανε μετά, μπορείτε να μου πείτε?
1: Παιδιά είναι. Από τη στιγμή που ένα παιδί φοράει κουκούλα για να κάνει μια τέτοια πράξη, φοβάμαι πολύ
0: είναι
1: μην επικίνδυνος. Περάσουμε στην επόμενη.
0: Είναι επικίνδυνος για να τα κάνει κάτι χειρότερο αργότερα.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να κλέψει, μπορεί να χτυπήσει, οτιδήποτε. Γιατί η κουκούλα δεν είναι αποτέλεσμα βίας, έτσι. Είναι πονηρό πράγμα αυτό και είναι κακό πράγμα αυτό. Είναι δηλαδή μέσα σου δεν έχεις εσωτερικά καλά αίσθηκτα. Κάτι συμβαίνει μέσα σου και πρέπει να σε εξετάσει κάποιος. Γιατί έχεις πρόβλημα όταν φοράς κουκούλα και κάνεις κάτι.
1: Σας ξαναλέω.
0: Και αν είσαι άντρας και φοράς παντελόνια, πας... κανονικά με τη φάτσα σου να σε πάρει
1: λόγο,
0: και κάμερα και να πεις εγώ ήμουνα και ζητάω και συγγνώμη
1: παιδιά,
0: μετά
1: τα παιδιά έχουν εκατοντάδες προβλήματα άλλα. Τώρα σας ξαναλέω, το τελευταίο πρόβλημα που θα πρέπει να τα απασχολεί και να τα βάλει σε αυτή τη διαδικασία είναι τα οπαδικά κίνητρα, δηλαδή ο καθένας υποστηρίζει μια ομάδα.
0: Μα έλεος δηλαδή.
1: Εντάξει,
0: έλεος τώρα.
1: Αυτό κρατάει μία ώρα που γίνεται το παιχνίδι. Δεν ψάχνουμε μετά να δούμε ποιος είναι, αν είναι ΑΕΚτζής, αν είναι Παναθηναϊκός.
0: Δηλαδή ο σκοπός ήταν να κατεβάσουν τη σημαία. Αυτό
1: είναι
0: ο σκοπός τους.
1: Ακριβώς.
0: Τι να πω τώρα. Αυτό πιστεύετε ότι είναι από την περιοχή σας ή είναι από άλλη περιοχή? Γιατί για να έρθει στο σπίτι σας, πάει να πει ότι ξέρετε το σπίτι σας, ξέρετε τη σημαία, ξέρετε τα πάντα.
1: Εσείς
0: τι υποψιάζεστε?
1: Υποψιάζομαι ότι είναι σίγουρα άνθρωποι που είναι από την Κεφαλονιά, αλλά αυτή την εποχή έχουμε και επισκέπτες. Μπορεί να ήταν με κάποιον φίλο του εκτός Κεφαλονιάς, ο οποίος ήρθε από κάνα σύνδεσμο, γιατί στους συνδέσμους δυστυχώς, που η κυβέρνηση επανειλημμένως έχει πει ότι θα τους διαλύσει, αλλά δεν διαλυθήκανε ποτέ, δυστυχώς περνάνε στα παιδιά τέτοια μηνύματα και τέτοιες κατευθύνσεις, να ήταν καμιά συνεργασία. Δεν ξέρω όμως, χωρίς να ξέρω δεν μπορώ να πω.
0: Ελπίζω η ασφάλεια έχει αναλάβει το θέμα, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Από τη στιγμή που υπάρχει φωτογραφία από τον αθμό στο μηχανάκι και φαίνεται εμφανώς, σημαίνει ότι θα βρούμε και τον ιδιοκτήτη. Τόσο απλά. Έτσι, τόσο απλά.
1: Σίγουρα,
0: αν είναι κλεμμένο το μηχανάκι, αυτό θα είναι άλλη ιστορία.
1: Εντάξει. Απλά σας ξαναλέω.
0: Αν είναι κλεμμένο το μηχανάκι, πάμε σε άλλη κατάσταση, κύριε Καβαγεράτε. Γι' αυτό το λέω.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή το να κλέψει το μηχανάκι και να δημιουργήσει και αυτό το πρόβλημα είναι κάτι χειρότερο.
1: Ελπίζω να
0: έτσι,
1: είναι, να
0: δεν
1: είναι κάτι
0: απλό, δηλαδή κάτι αγνό, έτσι οπαδικό, όπως το είπατε.
1: Ελπίζω να είναι κάτι που θα είναι ανέμακτο και θα σταματήσει εδώ χωρίς να περαιτέρω εξελίξεις, γιατί σας ξαναλέω δεν είναι.
0: Ναι, αλλά πρέπει να βρεθούν αυτά τα καλόπαιδα, πρέπει να βρεθούν αυτά τα καλόπαιδα, να τους δοθεί η εικόνα ότι αυτά που κάνουν δεν είναι σωστά και να σταματήσουν.
1: Δεν είναι σωστά ακριβώς. Να τους γίνει η σύσταση και να τους γίνει.
0: Γιατί κανονικά το ξέρετε ότι πάει αυταπάκελτα αυτό, ε. Αυτό πάει αυταπάκελτα.
1: Γιατί ξέρω, είναι καταπάτηση.
0: Είναι καταπάτηση. Όχι, είναι καταπάτηση ξένης περιουσίας από τη στιγμή που μπαίνει στο σπίτι σας μέσα.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, μπράβο. Α, μπράβο. Γιατί πρέπει να ξέρουμε και ορισμένα πράγματα. Ίσως δεν τα γνωρίζουν. Το να καταπατάνε ένα σπίτι και να μπαίνουν μέσα να κάνουν οτιδήποτε βέβαια.
1: Τα παιδιά, σίγουρα τα παιδιά για τα λάθη που κάνουν συγχωρούνται και θέλουν βοήθεια. Μες. Λοιπόν, εμείς θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Να τα βρούμε, αν χρειαστεί να τα βρούμε και να τους πούμε ότι κάνανε ένα λάθος και να σταματήσει εδώ το ζήτημα αυτό. Δεν
0: ελπίζω
1: υπάρχει, σας,
0: ελπίζω
1: καμία
0: αυτό, κύριε Καβαλιεράτε, να ήταν ένα θέμα οπαδικό κατεβάζοντας τη σημαία και να μην ήταν κάποιο άλλο θέμα πολιτικό, έτσι. Γιατί
1: ελπίζω
0: εγώ
1: και
0: τα κοιτάζω
1: εύχομαι, ελπίζω και εύχομαι να μην φτάσαμε σε αυτό το σημείο και θεωρώ ότι δεν περισσότερο θεωρώ ότι είναι παιδιά κακαμώματα παιδιών των οποίων έχουν χάσει λίγο τον προσανατολισμό τους και κάνουν λάθη τα οποία μπορεί να τους στοιχίσουν και σε αυτούς και σε εμάς που εμπλεκόμαστε. Μάλιστα.
0: Ευτυχώς που, είχατε
1: και
0: ευτυχώς που οι κάμερες μερικές φορές είναι ό,τι πρέπει για να ξέρουμε και τι γίνεται.
1: Δεν τους έχουμε, δεν τις έχουμε ούτε για κουτσομπολιά. Απλά επειδή εκεί είναι και η επαγγελματική μου στέγη και έχω κάποια...
0: Φυσικά έχετε τα προβλήματά σας, έχετε τόσα πράγματα.
1: Έχω τα
0: έχετε την
1: περιουσία
0: σας. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Λογικό
1: και
0: είναι.
1: Και ξαναλέω, εκεί που πήραμε τη σημαία μπορούσαν να πάρουν ένα μπουκάλι βενζίνη και να
0: πετάξουν
1: να
0: ένα, μία φωτιά, ένα οτιδήποτε.
1: Ακριβώς.
0: Το καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Γι' αυτό το λόγο μάλιστα το δημοσιοποίησα.
0: Έχουμε κάτι τα του οίκου σας τώρα, τα του Δήμου εκεί πέρα, είναι όλα εντάξει. Μίλησα με τον Δήμαρχο, νομίζω ότι τον ακούσατε,
1: ναι,
0: τι μου είπε.
1: Όχι, είχα, δεν τον άκουσα, δυστυχώς, γιατί είναι η εποχή άκουσα τώρα που λόγω επαγγελματικών ναι υποχρεώσεων τρέχουμε λίγο περισσότερο. Δεν άκουσα, ο Δήμαρχος θα τα θεωρεί όλα καλά, έτσι δεν είναι.
0: Συζητήσαμε για το θέμα του Μύρτου, μου είπε ότι έχει λάβει
1: ναι
0: τα μέτρα του ο Δήμος με τις προφυλάξεις και τις ταμπέλες που έχει κάνει. Του είπα ότι καλό θα είναι εκείνα τα πλαστικά τα οποία υπάρχουν να βάλουν σηματόπλεγμα. Να μην μπορεί να το πετάνε,
1: μπράβο,
0: γιατί δυστυχώς το είχαν πετάξει αυτό, έτσι.
1: Τώρα, κύριε Βουτώ,
0: και
1: τώρα,
0: το βίντεο το οποίο γυρίστηκε ήταν μέσα από, από τη σπηλιά, για να ξέρουμε τι γίνεται. Άρα για να μπει μέσα στη σπηλιά, μπήκε από το πλέγμα. Μου είπε ότι μπορεί να μπει και λέει από τη θάλασσα. Για να μπει από τη θάλασσα, για να κρατήσει κινητό, αποκλείεται. Άρα μπήκε από τη ξηρά. Τόσο απλά.
1: Ακούστε τώρα, θα πω δύο κουβέντες τώρα, γιατί κάπου έχω κουράσει. Το ξαναλέω κάθε φορά που έχουμε μιλήσει, σας το ξαναλέω μία ακόμα. Για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να το εντοπίσεις. Αν θεωρείς ότι είναι όλα καλά, τότε δεν μπορεί να λύσεις κανένα πρόβλημα. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος Σάμης, σήμερα ο μήνας έχει 22. Λοιπόν, είναι 22 Ιουλίου. Οι ενεργές μέρες, οι τουριστικές, οι full season είναι ακόμα για 20 μέρες. Μετά το Αγίου, όπως ξέρετε,
0: τελειώσαμε, βοήθειά μας.
1: Μην τον είδατε τον Παντελή. Λοιπόν,
0: και ειδικά σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που ο πόλεμος συνεχίζεται με αυξήσεις και με όλα τα υπόλοιπα. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Θα επηρεάσει πάρα πολύ, γιατί αυξήθηκε το πετρέλαιο, αυξήθηκαν τα πάντα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Σα λέω λοιπόν ότι η κατάσταση στο Δήμο, στα χωριά, είναι, λες και είμαστε... Πού να σας πω, ας πούμε, σε ένα κορφοβούνι, δηλαδή, τα χωριά είναι ακαθάριστα. Τα χορτάρια μας έχουν πνίξει. Η κατάσταση είναι τραγελαφική. Στο Μύρτο, στο Δε Μύρτο, η κατάσταση είναι ακόμα πιο τραγελαφική. Και τώρα, αν λέμε μέτρα το να βάλουμε ένα κοτετσόσυρμα, γιατί αυτό δεν είναι κοτετσόσυρμα καν, είναι πλαστικό, το
0: είναι
1: οποίο
0: πλαστικό, το οποίο το πετάς.
1: Λοιπόν,
0: άνετε.
1: Εκεί έπρεπε να υπάρχει μία μόνιμη εγκατάσταση σωστή, η οποία να είναι με πλέγμα, με σύρμα ψηλό, να μην μπορεί να περάσει
0: με τσιμέντο, κανονικά, με βάση τσιμέντο, με σίδερα, κανονικά, με σωλήνες, να πάει σύρματόπλεγμα, να κλείσει εντελώς.
1: Το ρωτήσατε τον Δήμαρχο για την καντίνα στο Μύρτο, τι γίνεται.
0: Το ρώτησα για την καντίνα και μου είπε θα πάει στη θέση που επιτρέπεται και του λέω, δεν ξέρω, μου είπε θα πάει στη θέση που επιτρέπεται, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστερες έχουν μπει.
1: Έλειωσε η καραμέλα. Πότε μπήκαν οι ξαπλώστες, ξέρετε, αν μπήκανε.
0: Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα.
1: Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν μπει.
0: Μάλιστα. Οι ομπρέλες είχαν μπει.
1: Οι ομπρέλες είχαν μπει για ποιο λόγο, κύριε Μπούτο. Δεν κάνουμε, πώς να σας το πω, ακτιβισμό. Δηλαδή, λόγω, ειλικρινά, αναρωτιέμαι ώρες-ώρες αν επικοινωνούμε. Οι ξαπλώστες και οι ομπρέλες μπαίνουν με ένα σκοπό στην παραλία. Μπαίνουν γιατί ο Δήμος πληρώνει 200.000 ευρώ το χρόνο μαζί με τους ναυαγοσώστες και πρέπει να έχουμε κάποια άσοδο από την παραλία.
0: Α, επίσης μου είπε για τον ναυαγοσώστη, ο ένας ασχολείται αποκλειστικά με την απαγόρευση να πλησιάζουν στο
1: θέμα των κοκκολιστήσεων. Ποιος μας δίνει το δικαίωμα 15 Ιουλίου να μην εισπράττουμε από το Μύρτο?
0: Για το θέμα του προστίμου, για το θέμα του προστίμου του ανέφερα ότι είπατε ότι πληρώνει και τα λοιπά ακόμη ο Δήμος και μου είπε ότι...
1: Και σας είπε ότι φταίει ένας υπάλληλος.
0: Ναι, μου είπε ότι λόγω της γραφειοκρατίας και αυτά έχουν καθυστερήσει, αλλά θα κανονιστεί το θέμα γιατί έχει παρέμβει, λέει ο βουλευτής, και θα μπορέσουν να αφαιρέσουν μετά το ποσό και να τα πάρετε πίσω.
1: Κύριε Βούτο, λοιπόν, ακούστε τώρα. Για να τελειώνουμε, δεν ξέρω ποιος κοροϊδεύει ποιον. Εγώ ξέρω ότι ζω και το βλέπουν και οι περισσότεροι συνδημότες. Ζω σε ένα Δήμο ο οποίος θυμίζει, σας ξαναλέω, τι να σας πω τώρα, όχι ζούγκλα. Και, το επαρχιακό και το δημοτικό και το αγροτικό δίκτυο είναι σε κατάσταση αθλία. Οι καταστροφές από τον Ιαννό, δεν έχει γίνει τίποτα. Οι δρόμοι, εχθές ανέβηκα το δρόμο της Φάλαρης. Από τη μεριά των Μακριωτίκων. Από το 2020 δεν έχουν βάλει, κύριε Βούτο, ούτε ένα πλέγμα. Έχει πέσει ο μισός δρόμος και από εκεί περνάει κόσμος και κοσμάκης καθημερινά. Δηλαδή τώρα τι να λέμε και τώρα επικαλούμαστε ότι θα κάναμε και ράναμε. Τίποτα δεν γίνεται.
0: Εσείς λέτε αυτό, κύριε Καβαγεράτε, και εγώ χτες που μίλαγα με τον κύριο Νίκο Κουρκουμέλη που είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Ιωπρόνων, ο δρόμος Σπόρο-Σκάλα που πηγαίνετε και το ξέρετε αυτό,
1: καθημερινά και σήμερα το πρωί πέρασα.
0: Μπράβο, οι ταμπέλες λένε ότι απαγορεύεται διέλευση.
1: Είναι έτσι. Ο δρόμος είναι κλειστός, βεβαίως.
0: Εάν συμβεί οτιδήποτε προκύψει, την ευθύνη την έχει ο ίδιος που περνάει και όχι το κράτος. Το ξέρετε πολύ καλά.
1: Είναι η εύκολη λύση αυτή, κύριε Πουτώ.
0: Εσύ 5 εκατομμύρια ο κύριος Κουρής από την περιφέρεια και του στείλανε 1 εκατομμύριο. Λοιπόν, τι λέμε τώρα.
1: Ωραία. Να βγει ο κύριος Κουρίς λοιπόν και να καταργήσει...
0: Το ξέρετε ότι στο ΕΣΠΑ είμαστε τελευταίοι σε απορροφητικότητα. Το έχετε υπόψη σας. Τελευταίοι σε απορροφητικότητα.
1: Διαβάζοντας, κύριε Βούτο, τις ανακοινώσεις και αυτά που βγαίνουν προς τα έξω, νιώθω ότι ζω στη γη της επαγγελίας. Και αυτό που βλέπω...
0: Ναι, γιατί έρχονται εκλογές τώρα και με προγελούρι θα αρχίσουν να τάζουν γεφύρια, δρόμους, γιατρούς, τα πάντα όλα.
1: Ναι, αλλά σας ξαναλέω.
0: Αγροτικός γιατρός σας καλά δεν υπάρχει, το ξέρετε.
1: Πολύ καλά το γνωρίζω.
0: Μπράβο. Στο κέντρο Αγίας Άμμης ξέρετε τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Γιατί υπάρχει στην Έρισο αγροτικός γιατρός.
0: Όχι.
1: Μια περιοχή που αυτή τη στιγμή έχει 50.000 κόσμο.
0: Ο δρόμος που πάμε για Φυσκάρδο που είναι κρεμασμένος και οι μπάρες είναι στον αέρα. Έχουν επισκεπαστεί τον Ιαννό.
1: Τώρα που σας μιλάω είμαι στον δρόμο Αγίας Ευθυμίας Άμμης. Είναι δρόμος αυτός.
0: Εμένα τα λέτε.
1: Για να κυκλοφορεί το 90%.
0: Μην κοιτάτε εμείς που το ξέρουμε. Φανταστείτε να ξέρω που δεν ξέρει λοιπόν, και να βρεθεί στο δρόμο εκεί που είναι κρεμασμένος.
1: Γι' αυτό σας λέω.
0: Χωρίς διαγράμμιση, χωρίς τίποτα.
1: Πρέπει να υπάρχει λίγο φιδός και να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί δεν είναι, σας αναλέω ότι σας το έχω πει άπειρες φορές, δεν υπάρχει προσωπική αντιπαράθεση με κανέναν. Εκ
0: εκλογών, κύριε Καβαγεράτε, ξεχάστε να έρθει το παραμικρό φράγκο τσακιστό. Θα τα κρατήσουν για την προπαγάνδα για τις εκλογές, για να κάνουν προπαγάνδα, να δώσουν στους συνταξιούχους, υποτίθεται, θα δώσουν στους φτωχούς, θα δώσουν. Έργα τελειώσαμε. Έργα ξεχάστε τα.
1: Σας το ξαναείπα και την προηγούμενη φορά. Αν οι εκλογές άλλαζαν κάτι, ήταν ένα παλιό σύνθημα των αρχικών, δεν θα γινόντουσαν. Εδώ τώρα σας ξαναλέω ότι το 50% της Ελληνικής Βουλής έχει μετακινηθεί από το ένα κόμμα στο άλλο. Σήμερα είναι με τη Νέα Δημοκρατία, αύριο είναι με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Από κολοκύμπες, αφήστε τώρα, εντάξει.
1: Έλα τώρα. Ο κόσμος λοιπόν,
0: στη Νέα Δημοκρατία το μισό Πασόκ είναι και διοικεί τώρα. Τι λέμε τώρα.
1: Όλα τα παιδιά τους...
0: Ο Χρήστος Χρυσοχοίδης τι είναι. Είναι Νέα Δημοκράτες.
1: Μετακομίσανε, αυτά όμως ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχει μια ομερτά και δεν τα λέει κανείς. Γιατί είναι
0: στην Ελλάδα. Γιατί να τα πούνε χρωστάνε 500 εκατομμύρια στην τράπεζα.
1: Ακριβώς.
0: Εσείς που χρωστάτε 100 ευρώ, σας παίρνει κάθε μέρα η εισπρακτική εταιρεία. Γιατί να τα πούνε, κύριε Καβαλιαράτε μου. Γιατί δεν σου φέρει. Και τώρα που ξεκίνησε το θέμα, το κίνημα αυτό με τα φανς και με αυτά, πάνε να τους αφανίσουν τους ανθρώπους. Δεν τα βλέπετε. Που εκτεθήκανε.
1: Θα λέω κάτι. Επειδή τα βλέπω και επειδή τα παρακολουθώ.
0: Ψήφισε
1: τα,
0: τόσο ο Άριος Πάγος για το θέμα των δανείων για τον νόμο Κατσέλη. Μόνο ούτε 100.000 ωφελούνται. Τα 2 εκατομμύρια που είναι οι υπόλοιποι δεν ωφελείται κανένας. Είδατε τίποτα να γίνει, καμία παρέμβαση.
1: Επειδή
0: ο Μητσοτάκης και είπε ότι δεν θα κόψω, λέει, αυτή την επιβάρηση που σας κάνουν οι τράπεζες, το 1 και τα 2 ευρώ στις μετακινήσεις των χρημάτων. Και πας τώρα και στα βάζει. Τον εγγράφουν κυριολεκτικά. Γιατί όταν χρωστάς δεν μπορεί να επιβάλλεις. Πρέπει να είσαι κύριος για να μπορεί να επιβάλλεις. Όταν χρωστάς σε χορεύουνε. Οι παροθέτες και οι χορηγοί. Γιατί αυτοί είναι οι χορηγοί και αυτοί κανονίζουν τα πάντα. Και τα έργα και όλα τα πάντα. Όσο λέει για το έργο που μας λέει ο κ. Βουλευτής Αργοστόλη Πόρο, μη μας κοϊδεύει, γιατί πρέπει να γίνουν 60 γεφύρια πρώτα και μετά να προχωρήσει ο δρόμος. Και να γίνουν και απολωτριώσεις. Λοιπόν, μη μας κοϊδεύει ότι συναντήθηκε με τους υπουργούς και τους παραυπουργούς και πάει σε καλό δρόμο ο δρόμος. Έλα τώρα.
1: Θα πρέπει, σας ξαναλέω όμως κάτι. Σας ξαναλέω γιατί βλέπω ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Ο κόσμος ξεχνάει σύντομα. Ξεχνάει και συγχωρεί.
0: Ξέρετε γιατί ξεχνάει, κύριε Καβαλιαράτε. Γιατί έχει προβλήματα και δεν μπορεί να βγάλει το 15ήμερό του, το ξέρετε αυτό. Μπορεί να πάρει ούτε ένα σουβλάκι δεν μπορεί να πάρει όταν το σουβλάκι έφτασε 4 ευρώ. Και να ζει στην οικογένειά του. Λοιπόν, τι λέμε τώρα.
1: Μας κλαβώσαν οικονομικά.
0: Μα πείτε στο κανένα.
1: Μας κλαβιά και μας διαχειρίζονται.
0: Πού είναι οι 300 ελευθερίες που είπε ο κύριος Μαραβέγιας που θα βάλει για την εσκοκέρδεια. Πού είναι οι 300 που μου είπε.
1: Και ούτε προχτές
0: δεν είπε. Εκτός 300 Λεωνίδα και δεν το ξέρουμε.
1: Έγινε ολόκληρη φιέστα επειδή οι τράπεζες, λέει, συστημικές νοικιάσανε 3 ελικόπτερα για να τα παραχωρήσουν στο ΕΚΑΒ για 2 μήνες, 3, 1 χρόνο, δεν ξέρω τέλος πάντων. Και αυτό θεωρείται μεγάλη παροχή, δηλαδή μας δουλεύουν μέσα στα μούτρα τις υποχρεώσεις του κράτους, τις οποίες θα έπρεπε να τις έχει το κράτος, να έχει στελεχώσει τα νοσοκομεία του, να μην χρειάζονται αεροκομιδές, ή έστω θα έπρεπε να έχει το κράτος σύγχρονα μέσα αεροκομιδών και να μην γίνεται αυτό. Και να περιμένουμε, μας χρυσώσανε το χάπι ότι οι τράπεζες μας δώσανε 3 ελικόπτερα για δεν ξέρω για πόσο μήνες και πήγε μισή κυβέρνηση να πανηγυρίσει ότι κάμανε μεγάλο άθλο. Τη στιγμή που τα υπερκέρδη των τραπεζών αυτή τη στιγμή κοντεύουν να γίνουν δυσφαίρετα.
0: 35.000 στοιχίζει κάθε αερομεταφορά, το ξέρετε. 35.000, το έχουν πει οι πιλότοι. Καταλαβαίνετε, 35.000 επί 200 που γίνονται με 300 το χρόνο, πόσα λεφτά είναι στον κάθε τόπο. Μπορούσαμε να έχουμε τους γιατρούς εδώ, μπορούσαμε. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή το προσωπικό του νοσοκομείου, προχτές που είχαν την στάση εργασίας, όλη η Ελλάδα, και καταγγέλει η αντιπρόεδρος των εργαζομένων, η γιατρός, που είναι από τις καλύτερες παιδιάτρους, ότι τα εξωτερικά ιατρία πρέπει να έχουν δικό τους προσωπικό, και γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Βεβαίως.
0: Ξεχωριστό από το νοσοκομείο. Και αυτή τη στιγμή... Κατεβαίνουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό από το νοσοκομείο και πάνε στα εξωτερικά ιατρία, καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί μέσα. Και πώς κινδυνεύει κάθε άνθρωπος και τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι εργαζόμενοι. Έλα τώρα.
1: Πολλές φορές.
0: Και αυτοί αντίπολοι και έρχονται γιατροί, έρχονται επιστήμονες, έρχεται ο Άγιος Γεράσιμος. Μα και ο Άγιος Γεράσιμος τρέζουν τα κοκαλά του με αυτά που ακούει. Και ποιο να κάνει καλά μετά, πού να προλάβει να κάνει καλά ο Άγιος.
1: Απλά σας λέω το εξής, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν ειλικρινείς κουβέντες. Δεν γίνονται
0: ειλικρινείς. Πώς θα γίνει, κύριε Καβαλιαράτε, πώς θα γίνει αφού νομίζετε ότι είμαστε πρόβατα και μας κοροϊδεύουνε. Αυτό που είπατε ξεχνάνε. Ξεχνάνε δυστυχώς. Αυτά που περνάνε.
1: Αυτό λοιπόν θα πρέπει η κοινωνία να μην έχει γυρισμένο το χέρι και να περιμένει να τους πετάξουν ένα ξεροκόμματο. Να διεκδικήσει αυτά που είτε. Ο αγρότης της Σάμη που θα πάει το μηχάνημα, το αγροτικό μηχάνημα να του φτιάξει το δρόμο, το δικαιείται, δεν του κάνει χάρη κανείς.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τι απαντάει ο άνθρωπος αυτός που λέτε τώρα που μας ακούει, γιατί μου στέλνουν και μηνύματα. Πώς, κύριε Καβαλιαράτε, θα εμπιστευτώ τον Καβαλιαράτο, λέει, τώρα επειδή μιλάμε μαζί. Πώς εμπιστευτώ τον Καβαγεράτο, ο οποίος πηγαίνει από το ένα κόμμα στο άλλο και δεν ξέρω ποιον να εμπιστευτώ στο τέλος και τι κόμμα να ψηφίσω. Για πέστε μου!
1: Γι' αυτό σας
0: εδώ
1: θα είπα νωρίτερα αυτά. Λοιπόν, επειδή λοιπόν
0: απέχει, 70% αποχή είχε η Κεφαλονιά, είχαμε έρθει πρώτη και αυτή τη στιγμή μας διοικεί το 20%, δηλαδή τίποτα. Εντάξει, και κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Γιατί σου λέει, άστους, εκεί να μας φυλίσουν και εμείς θα διοικούμε. Αυτό κάνουν εκεί.
1: Στην Αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται όμως, κύριε Βουτό. Στην Αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Αυτοί που θέλουν να κάνουν τις δουλειές τους, τις κάνουν τις δουλειές τους. Και ο κόσμος είναι στο παραπέταγμα.
0: Λοιπόν, αλλά όπως είπατε, κάποιος κολοτούμπας τακτοποίησε και τη γυναίκα του και του κακοφάνηκαν που του τα είπαν.
1: Να σας ρωτήσω κάτι,
0: έτσι,
1: κύριε
0: Βούτο. Δεν τακτοποίησε τις εκκρεμότητες που έχετε εσείς, τακτοποίησε τη γυναίκα του. Α, μπράβο.
1: Να ρωτήσω λοιπόν κάτι. Θεωρείτε ότι κάποιοι άνθρωποι που ασχολούμαστε, και μιλάω για το να μιλήσω ατομικά, να μιλήσω για τον εαυτό μου, θεωρείτε ότι το κάνουμε από ψώνιο ή το κάνουμε γιατί περιμένουμε να μας επιστραφεί κατά την πολιτική?
0: Όχι, το κάνουμε για να έχουμε ένα σίγουρο μέλλον τα παιδιά μας. Γι' αυτό το κάνουμε.
1: Έχει περάσει λοιπόν, επειδή έχουμε να κάνουμε με αυτούς τους κολοτούμπες, έχει απεξοδοθεί ο κάθε πολίτης που ασχολείται με τα κοινά, θεωρείται ή λαμόγιο ή απατεώνας ή... Λοιπόν, και γι' αυτό απαξιωνόμαστε άπαντες και μας αντιμετωπίζει η κοινωνία με μία άρνηση. Αυτό λοιπόν πρέπει η κοινωνία κάποια στιγμή να καταλάβει τι γίνεται, να δει ποιοι τελικά τον κοροϊδεύουν και άμα θέλει να τους βάλει στην άκρη. Αν δεν θέλει, καλό ταξίδι σε όλους μας. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι, η προσπάθειά μας είναι εθελοντική και δεν αποσκοπεί σε κάτι. Οπότε είναι και ευθύνη, δηλαδή αυτό προσπαθώ να πω στον κόσμο, ότι έχει μετατραπεί. Περιμένουν από το Μητσοτάκη να τους δώσει ένα επίδομα 2 εκατοστάρικα. Και είναι όλοι και περιμένουν, μα ρε φίλε, το δικαιείσαι αυτό το επίδομα, δεν σου κάνει χάρη.
0: Με συγχωρείτε, όταν εγώ έχω 42 χρόνια αίσθημα και ο Κατρούγκαλος μου έφαγε αυτά ακριβώς το αίμα μου που έχει
1: ακριβώς.
0: Ποιος θέει, εγώ φταίω?
1: Ακριβώς.
0: Εκεί, έχει το θράσος ο Τσίπρας μετά να λέει να μου το παίξει αγνός και να μου ξανακυβερνήσει αυτός που κατέστρεψε εμένα με το αίμα μου που είχα 42 χρόνια αίσθημα. Και που είχαμε αποθεματικό δημοσιογράφη 15 εκατομμύρια στο ταμείο μας και μας τα πήρε. Και έχουν το θράσος και μιλάνε, κύριε Καβαγεράτε. Έχουν το θράσος και μιλάνε και λένε στην κοινωνία, εδώ είμαι ο αγνός, ήρθα να σε σώσω. Ποιον να σώσεις? Όταν εξεπούλησε την Ελλάδα για 90 χρόνια και ξεχνάει ο λαός αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Δεν έχει καταλάβει ότι το παιδί του αυτή τη στιγμή είναι δεσμευμένο για 90 χρόνια που είναι ξεπουλημένη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Όταν έλεγε Go Merkel και μετά την αγκάλιασε, τα ξεχάσαμε?
1: Μα το πρώτο πράγμα που έκανε ο κύριος Τσίπρας, αν είδατε, πήγε και έδωσε τα διαπιστωτήριά του στην πρέσβη της Αμερικής. Λοιπόν,
0: γιατί ο κύριος Σπύρου δεν έλεγε ότι είναι η καλή μου δασκάλα? Ο Περφεριάρχης, τα ξεχάσαμε?
1: Επειδή λοιπόν εγώ έχω αποφασίσει να μην βλέπω, να βλέπω το μικρό μου χωριό και να μην βλέπω αυτή την κατάσταση, γιατί θεωρώ ότι με κοροϊδεύουν ξεκάθαρα. Και γι' αυτό το λόγο σας είπα ότι πρέπει να γίνει μια ειλικρινή κουβέντα. Θέλουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα για να το προσφέρουμε στην κοινωνία ή θέλουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα για να ανεβεί το ποσοστό του ΚΚΕ, του Νέα Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ? Λοιπόν, αυτό είναι το που απευθυνόμαστε, το τι περιμένουμε σε τελική ανάλυση. Γιατί αν εγώ θεωρώ ότι ανακατεύομαι στο Δήμο Σάμις για να ανεβάσω το ποσοστό π.χ. του ΠΑΣΟΚ, τότε δεν μπορώ να προσφέρω στην κοινωνία, γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού μου υπάρχει ιστεροβουλία.
0: Δεν υπάρχουν ηγέτες, κύριε Καβαγεράτε. Οι ηγέτες τελειώσανε. Δεν υπάρχουν ηγέτες και ο κόσμος το βλέπει αυτό και δεν πιστεύεται κανένα. Καταλάβετε το. Και αυτούς τους κολοτούμπες τους έχει συγχαθεί κυριολεκτικά. Δεν πάει άλλο. Επιτέλους.
1: Αφήστε
0: τα παιδιά μας να πάρουν το μέλος στα χέρια τους. Πηγαίνετε στα σπιτάκια σας, σας έχουμε βαρεθεί. Τα ίδια πρόσωπα και τις ίδιες θέσεις. Καταλάβετε το.
1: Έτσι πράγμα. Σε ό,τι μας αφορά είμαστε ανοιχτοί και περιμένουμε την νεολαία και τους καλούμε καθημερινά να εμπλακούν.
0: Έχουν στοιχεία, κύριε Καβαγεράτε μου, είναι μορφωμένοι, έχουν ξένες γλώσσες, έχουν τα πάντα.
1: Αδιαφεσβήτητα.
0: Έτσι, αδιαφεσβήτητα. Όχι κάποιοι που πάνε για εκπρόσωποι τουρισμού στο εξωτερικό και δεν ξέρουν να μιλήσουν εγγλέσικα. Έλα τώρα επιτέλους. Επιτέλους δηλαδή. Έτσι θα πάμε μπροστά. Και μας κοροϊδεύει η κοινωνία.
1: Δεν θα πάμε μπροστά γιατί σας είπα κάτι.
0: Και όλα καλά. Άμα τους ρωτήσεις, όλα καλά. Όσους έχω βγάλει όλα καλά είναι. Τίποτα το μεμπτό.
1: Όλα καλά. Ναι, όλα καλά αρκεί να να είμαι εγώ καλά. Γιατί έτσι, όταν εγώ...
0: Να εξασφαλίσετε την καρδιά του και τον Χριστό του, γι' αυτό.
1: Όταν εγώ βλέπω μόνο την πάρτι μου, όλα καλά είναι. Γιατί αν περνάω εγώ καλά και δεν με ενδιαφέρει δίπλα μου τι γίνεται...
0: Μα να πάρουμε παράδειγμα το τελευταίο. Χωροταξικό και θαλάσσιο πάρκο, αυτή τη στιγμή που καταστρέφουν την Κεφαλονιά, ο βουλευτής θα το ψηφίσει. Λοιπόν, από εκεί πέρα ποιος προστατεύει τον τόπο.
1: Το νομοσχέδιο για το νερό, το έχετε ρίξει μια ματιά, δείτε τι θα γίνει.
0: Πάει για ιδιωτικό πίτσα, το έχω πει.
1: Είδατε κανένα να βγει, να πει, να τοποθετηθεί.
0: Θα το δώσει σε ιδιώτες και θα πάει περιφερειακά. Και... Το ξέρω αυτό, το έχω δημοσιεύσει κύριε Καβαγεράτη.
1: Το ξέρετε, εσείς το έχετε δημοσιεύσει. Οι φορείς, τι λένε.
0: Όπως δημοσίευσα και τις δύο σχολές μπορονευτικές που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στην Πελοπόννησο, που δεν έχει καμία σχέση με τη θάλασσα και με αποτέλεσμα να χτυπήσει τη σχολή τη δικιά μας και όσες είναι σε νησιά, γιατί ποιος δεν θα πάει στην Πελοπόννησο που είναι μέσα στην Αθήνα, μέσα στο σπίτι του και θα έρθει στην Κεφαλονιά που δεν βρίσκει ούτε σπίτι ούτε τίποτα. Για να καταλάβετε τι μυαλό έχουν οι πολιτικοί. Μόνο και μόνο για να μαζέψουν ψηβουλάκια. Τίποτα άλλο.
1: Ο κάθε κύριο Μητσοτάκης στο κριτήριό του είναι τα ψήφι στην Πελοπόννησο, ναι. Είναι περισσότερο σχόλιο.
0: Και μου βγαίνει τώρα, μου βγαίνει ο Τσίπρας και λέει Άχι. Εγώ στηρίζω τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Καταλαβαίνετε τι συζητάμε. Λοιπόν, τι λέμε τώρα.
1: Γι' αυτό σας λέω.
0: Λοιπόν, αυτά μέχρι τώρα και θα τα ξαναπούμε πάλι για να θα πάρω και τον κύριο Μαρκάτο τώρα να συζητήσουμε για το θέμα των ΦΑΝΣ και της τράπεζας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και ελπίζω να βρεθούν αυτά τα καλόπεδα. Όχι τίποτα άλλο, να σας ζητήσουν συγγνώμη, τίποτα άλλο. Έτσι, τίποτα άλλο.
1: Εγώ δεν θέλω να μου ζητήσουν ούτε συγγνώμη.
0: Πρέπει να σας ζητήσουν συγγνώμη γιατί καταπατήσατε την περιουσία σας. Καταπατήσατε το σπίτι σας που είναι ιδιωτικό. Δεν έχει το δικαίωμα να καταπατήσετε κανένα στο σπίτι μας. Κανένας.
1: Μάστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Μάστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Έχουμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας. Σας είχα προαναγγείλει θα έχουμε τον κύριο Μαρκάτο Μιχάλη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, και θα συζητήσουμε για αυτό το περιβόητο που μας καίει όλους, τα φαν στις τράπεζες και τα δάνεια. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρκάτε.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Τους ταρακουνήσατε, έτσι, αλλά πάνε να το κάνουν μούγκα. Όπως βλέπετε, έχουν πάρει εντολή τα καλόπεδα, τα παπαγαλάκια, και δεν μιλάει κανένας. Έτσι, ναι. Είδαμε αυτό.
1: Θα τους βγάλουμε όμως από την τρύπα.
0: Ακόμη και στα κρατικά ραδιόφωνα έχει πέσει εντολή και εκεί.
1: Έχει πέσει εντολή, θα τους βγάλουμε σιγά σιγά, κύριε Βούτο, δεν θα αντέξουμε. Δεν θα αντέξουμε. Είχαμε πει ότι και μαζί του κουβεντιάζαμε εδώ και 1,5 χρόνια, ότι ο σκοπός μας είναι το θέμα αυτό να ανέβει ψηλά, να πάει στην ατζέντα ψηλά, να μην κουβεντιάζουμε όλα για νούσια θέματα και να πάμε σε ένα κρίσιμο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την ιδιωτική κατοικία. Μέχρι και με την, και με το, με την πρώτη...
0: Με την περιουσία μας. Με το σπίτι που μας άφησαν οι γονείς μας και που κινδυνεύουμε να το χάσουμε. Και δεν είναι μόνο το σπίτι, κύριε Μαρκάτε. Τώρα είναι και εγκαζόμενα δωμάτια και είναι και ξενοδοχεία.

0: και τώρα είμαστε τελευταίοι. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας απολύτως για αυτό το θέμα.
1: Μα ένα χαρτί μια ενημερότητα δεν μπορεί να πάρει κανένας και είναι λογικό όπως το έχουν φτιάξει έτσι.
0: Αφού είναι ο θηρεσίας, είμαστε κόκκινοι όλοι.
1: Τα κοινοπτικά προγράμματα να πηγαίνουν στο
0: ακόμη και τα εγγόνια μας είναι κόκκινα. Όχι εμείς, και τα εγγόνια μας είναι κόκκινα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί πάει το ένα μετά το άλλο.
1: Τα 36 δις επήγανε σε 75 οικογένειες, σε 75 επιχειρηματικούς ομίλους. Τα 36 δις, εκεί πήγανε. Εκεί μοιραστήκαν, δεν μπορούσαν να μοιραστούν πουθενά αλλού. Και ποια είναι αυτά κύριε Βούτο, είναι τα λεφτά του ΦΠΑ, το οποίο πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιστρέφει ένα μέρος πίσω μέσα αυτών των προγραμμάτων. Και κανονίζουν αυτοί ποιοι θα τα παίρνουν και ποιοι θα τα τρώνε. Αυτό γίνεται.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Ότι είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήραν πρωτοβουλίες και μπορεί ότι θα βοηθήσουν, θα κάνουν, θα ράνουν, θα αγωνιστούν και μετά όταν αλλάζουν κόμμα σου λέει εμείς θα πάμε βάσει του προγράμματος που έχουμε τώρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ποιος κοροϊδεύει πριν επιτέλους, για να καταλάβουμε δηλαδή. Γιατί αυτό λέγεται κοροϊδία, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να εμπιστεύω εγώ τον Μιχάλη και μετά ο Μιχάλη να μου λέει «Α, ξέρεις, άλλαξα ακόμα τώρα και θα πάω με το πρόγραμμα του νέου κόμματος». Δηλαδή, τι έκανες μέχρι πρότινος. Και γιατί τα ξέχασες αυτά. Και γιατί πήγες εκεί. Και μετά περιμένετε να έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος ότι θα βρει λύση από τους πολιτικούς οι οποίοι είναι κολοτομπές. Η μισή Νέα Δημοκρατία είναι Πασόκ. Η μισή Νέα Δημοκρατία είναι Πασόκ μέσα και μας διηγεί. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Ακόμη και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Πασόκ είναι. Πώς περιμένουμε μετά να βρούμε άκρη. Να μας ρίξει ποιος. Όταν οι χορηγοί αυτοί ακριβώς που είπατε που πήραν τα 36 δις, αυτοί διατάζουν. Αυτοί διατάζουν την κυβέρνηση και τις λένε θα κάνεις αυτό. Είδατε που είπε ο Μητσοτάκης ότι θα κόψουν τις δαπάνες αυτές που πληρώνουμε τα 2 ευρώ όταν κάνουμε συναλλαγές με τις τράπεζες. Τα ξαναβάλανε. Τα ξαναβάλανε. Δεν το σταματήσανε. Και τώρα δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν διώξει όλο το προσωπικό και δουλεύεις με μηχανήματα τα οποία είναι πρόσωπα, πρώτον αυτό. Δεύτερον, για να κάνεις κάποια συναλλαγή και να μιλήσεις για το δάνειό σου πρέπει να δώσεις ραντεβού στην τράπεζα να σε δεχτεί ο υπάλληλος όποτε μπορεί, έτσι. Και έκανα αυτή τη διαδικασία και πάω και της λέω με συγχωρείτε, μπορώ να κάνω κάποιο διακανονισμό. Α, μου λέει δεν είναι το δάνειό σου λέει στην τράπεζά μας. Και λέω με ποιο δικαίωμα δώσατε το δάνειό μου στο Μαρκάτο. Ερωτήσατε εμένα για να το δώσετε στο Μαρκάτο το δάνειό μου. Α, λέει είναι εντολή του κράτους. Πάρε απάντηση. Εντολή του κράτους λέει. Είναι έτσι κύριε Μαρκάτε, σας έχουν πει ότι είναι εντολή του κράτους να δώσουν τα δάνεια στα φανς.
1: Τα δάνεια το 2015 με απόφαση του Τρίτου Μνημονίου μεταφερθήκανε στα φανς και στους σέρβισες.
0: Με ποια εντολή όμως, αυτό λέμε.
1: Με εντολή των ξένων. Με το ξένο. Με την Τρόικα.
0: Μάλιστα.
1: Με την Τρόικα, αυτή ήταν η εντολή.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο Τσίπρας Γκο Μέρκελ, έτσι. Και από κάτω στήριζε τις τράπεζες.
1: Ακριβώς αυτό. Και τον οποίο βέβαια αποδεικνύει εμείς μέσα από τα εξώδικα που στείλαμε, μέσα από το εξώδικο που πήγε στο Στουρνάρα, που φτάσανε στο Υπουργείο Οικονομικών.
0: Απάντησε ο Στουρνάρας, απάντησε.
1: Απάντησε γιατί του είχαμε θέσει την προθεσμία 10 μέρες, μέσα 10 μέρες όντως απάντησε, ουσιαστικά δεν απάντησε τίποτα όμως.
0: Ναι, μεν αλλά.
1: Μας πάει στις υπηρεσίες, τον οποίο τις υπηρεσίες ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργούν. Αύριο θα επισκεφτούμε όλα τα κόμματα στη Βουλή μαζί με το εξώδικο, μαζί με και όλα τα χαρτιά των οποίων έχουμε και όλες τις αποδείξεις που έχουμε μαζί με το ανομικό μας τμήμα, τον οποίο μέσα από αυτό θα επιδιώκουμε μέσα από τα κόμματα να δούμε ποια θα είναι πρόθυμα να γίνει μια εξεταστική.
0: Ο βουλευτής ο δικός μας τι θέση έχει και τι βοήθεια σας έχει δώσει.
1: Ποιος?
0: Ο βουλευτής μας.
1: Μα σας είπα, μέσω του κομμάτων πάμε. Δεν πάμε μέσω των βουλευτών.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα τις κοινοβουλευτικές ομάδες.
0: Μάλιστα. Δηλαδή από την Νέα Δημοκρατία ποιος θα σας δεχτεί. Ο γραμματέας, ο κύριος Κυρινάκης.
1: Δεν ξέρω ποιοι θα είναι. Ναι. Τα μεσημέρι της 2 η ώρα θα μάθουμε ποιοι θα είναι.
0: Αύριο θα είναι, αύριο θα γίνει.
1: Αύριο είναι από τις 9 το
0: πρωί. Τι ώρα θα συναντηθείτε.
1: Από τις 9 ξεκινάμε, τώρα περιμένουμε τις 2 η ώρα ακριβώς τις ώρες που θα πάμε ένα κόμμα.
0: Την Πέμπτη.

0: Έτσι, την Πέμπτη.
1: Αύριο, ναι, Πέμπτη, ναι.
0: Άρα
1: ναι,
0: την Παρασκευή θα ξέρετε να μας ενημερώσετε, θα σας πάρω.
1: Βέβαια. Τώρα τα ψέματα τελείωσαν, κύριε Βούτο. Τελείωσαν τα ψέματα.
0: Λοιπόν, Παρασκευή, κύριε Μαρκάτε, Παρασκευή 12 και 10 στον αέρα για να πούμε τι ακριβώς σας είπανε τα κόμματα, τι υπόθηκε και τι δεσμεύσεις πήρανε.
1: Ακριβώς. Και ποιοι συμφωνούν να γίνει μια εξεταστική για όλα αυτά και όλο αυτό το πακέτο που θα τους δώσουμε.
0: Να γίνει εξεταστική, να γίνει εξεταστική σε αυτά που συμφωνήσαν. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο να κάνουν εξεταστική σε αυτό που είπαν ναι, είναι λίγο δύσκολο.
1: Λίγο δύσκολο, είναι.
0: Καταλαβαίνετε τι
1: εννοώ. Να δούμε όμως, έτσι σιγά σιγά θα αρχίσουμε και να σταματάμε να λέμε και να βγαίνει ο καθένας και να λέει ας πούμε θα καταργήσουμε τα φάσεις, θα κάνουμε, θα κάνουμε, θα κάνουμε. Εδώ στην ουσία.
0: Μα πώς θα καταργήσουν τα φάσεις αφού είναι και μέλη των φάσεις περισσότεροι πολιτικοί μέσα.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν θα σταματήσουν.
0: Και όνομα και μη χωριό ήταν μέσα στα φάσεις. Έτσι να τα λέμε.
1: Μα θα τα πούμε. Θα δώσουμε
0: συνέντευξη. Μετά θα βγουν, οπωσδήποτε θα βγουν στον αέρα.
1: Θα δώσουμε συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΑ αρχές Σεπτέμβρη πριν την έκθεση της ΔΕΘ για να μπορέσουμε να παραστούμε και εκεί πέρα. Θα έχουμε και κινηματικές ενέργειες. Έχει μεγαλώσει η πρωτοβουλία μας, έχουν μπει και άλλοι.
0: Θα έπρεπε να ζητήσετε και συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό να δούμε τι δέσμευση θα είχε ο Πρωθυπουργός σε πάνω στο θέμα αυτό. Θα ήμουν πολύ έτσι περίεργος να δω.
1: Στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ένα άλλο τι λέει η κοινοβουλευτική ομάδα, άλλο τι λέει ο Πρωθυπουργός. Είναι εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι λέμε τώρα. Το θέμα είναι το εξής. Εμείς Παρασκευή περιμένουμε αποτελέσματα. Θα σας βγάλω στον αέρα να μας τα πείτε. Και ελπίζω να μας πείτε ευχάριστα νέα. Έτσι, ελπίζω να μας πείτε ευχάριστα νέα. Γιατί αν σας πούνε δια των ενεργειών και όλα αυτά και εν αναμονή μητέρας ειδοποιήσεως διατελούμε μετατιμής, όπως λέγανε παλιά στο δημόσιο. Καταλαβαίνετε τι απάντηση θα πάρετε.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι γνωστά. Όχι, μακάρι, όχι, μακάρι, μακάρι.
1: Τα πράγματα έχουν σοβαρέψει πάρα
0: μακάρι.
1: Πολύ.
0: Μακάρι. Ξέρετε κάτι. Ο ισχυρός δεν φοβάται. Ο ισχυρός δεν φοβάται, κύριε Μαρκάτε. Ακούσαμε που σας λέω. Ο ισχυρός διατάζει. Δεν φοβάται. Και από τη στιγμή που χρωστάνε 500 εκατομμύρια τα κόμματα, χρωστάνε 500 εκατομμύρια, άρα οι τράπεζες τους κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και τους λένε σήκω πάνω, κάτσε κάτω. Αυτό σας λέω μόνο. Έτσι, γι' αυτό είμαι λίγο επιφυλακτικός και το φοβάμαι. Γιατί εμείς χρωστάμε 100 ευρώ και μας παίρνει κάθε μέρα η εισπρακτική εταιρεία, παράνομα. Αυτός δεν τους παίρνει κανένας όμως. Αυτό είναι η διαφορά.
1: Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο, κύριε Βούτο, με την απογοήτευση και μετά. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο ξεπερνάει και το ΠΚΠ. Παντοδείτε με στοιχεία,
0: το ξέρω.
1: Γιατί να σας είπα στη συνάντηση τύπου θα δώσουμε, θα αποδειχτούν όλα τα στοιχεία.
0: Το ξέρω.
1: Ποια πρώτη είχαν διτροποιήσεις, τι έγινε με το σχέδιο Ηρακλής, ποια είναι η συμμετοχή του Ριόκο, γιατί περισσότερες τράπεζες και τα πάντς διάμεσα έχουν τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες που σας είπα της Ριόκο, που μέχρι προχθές δεν μίλαγε κανείς, τώρα αρχίζουν και μιλάνε. Ουσιαστικά τι γίνεται λοιπόν, βγαίνει ένα σπίτι στον πληστηριασμό και ξαναγυρίζει πάλι στην τράπεζα. Το παίρνει μέσα από το Ριόκο, πάλι η τράπεζα πίσω. Και το ξαναπολάει πάλι, αφού το παίρνει σε αντικειμενική αξία και πολύ πιο χαμηλά, το πουλάει μετά στην τιμή τον οποίο είναι στην αγορά, τον οποίο βγαίνει.
0: Έχω πολλά παραδείγματα, κύριε Μαρκάτε μου.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε
0: από παλαιότερα τέτοια θέματα.
1: Τα υπερκέρδη των τραπεζών που φτάσαμε να το σχολιάσω και αυτό, ότι δίνουν 160 εκατομμύρια, να πούμε, οι συστημικές τράπεζες δώρο στα πανεπιστήμια. Αν είναι δυνατόν, κύριε Μαρκάτε.
0: Είναι μαύρα λεφτά αυτά. Είναι μαύρα λεφτά.
1: Μαύρα
0: λεφτά. Φαίνονται. Αυτό παλαιότερα, συζητάμε εδώ και 30-40 χρόνια. Όταν αρχίσαν οι τράπεζες και κάνουν αυτό τις μεταφορές και τα λοιπά, έβλεπες κάποιους καλοθελητές μέσα στην τράπεζα και σου λέγε θα είσαι αυτοκίνητο, θα σου πω πότε γίνεται η δημοπρασία, να πάνε το πάρεις στενό. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε ζήσει αυτά και δεν μπορούμε να τα κρύψουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι οι τράπεζες τις κάναμε 2-3 φορές ανακεφαλαίωση, τις γλιτώσαμε και αντί να χρωστάνε σε εμάς, πώς το λένε, για να μας πούνε ένα ευχαριστώ, μας τσακίζουν για πάνω. Και μας πούνε και το σπίτι.
1: Τον αναβαλλόμενο φόρο που το κρύβανε τόσο καιρό, εμείς τους πιέσαμε και το βγάλανε, μέχρι το 35 είναι. Μέχρι το 35 δεν θα πληρώνουν φόρο.
0: Το ξέρω. Ξέρω.
1: Μέχρι το 35. Αυτά όμως δεν τα λέγανε, κύριε Βούτο.
0: Γιατί να τα πούνε.
1: Το 19-23 εκλογές που γίνηκαν και το 19-23 δεν είχαν υπερπαρθεί όλα αυτά. Δεν είχαν υποθεί τι είχαν ψηφίσει μέσα στα μνημόνια.
0: Όταν γιατί πάρω κι εγώ.
1: Τελειώσω τα μνημόνια.
0: Όταν,
1: τα μνημόνια
0: πάρω, όταν πάρω κι εγώ 500 εκατομμύρια και κάνω προπαγάνδα και βγαίνω, όπως το λένε, στην κυβέρνηση, δεν έχω ανάγκη το Μαρκάτο να μου φωνάζει. Είναι απλά. Τόσο απλά. Έτσι. Λοιπόν, Παρασκευή, Παρασκευή να μας πείτε τα ευχάριστα. Ελπίζω. Έτσι.
1: Ναι.
0: Παρασκευή. Λοιπόν, καλή επιτυχία και ελπίζω την Παρασκευή να μας πείτε πολύ πιο ευχάριστα από αυτά που λέμε μέχρι τώρα.
1: Κρατάμε μικρό καλάθι, κύριε Βούτο.
0: Μακάρι. Μακάρι. Εγώ είμαι επιφυλακτικός πάντως. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.

0: Πάμε τώρα στην όμορφη την Κέρκυρα και θα μιλήσουμε με τον Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Φλωρό, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Βουτώ, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Έχω ευχάριστα νέα, είναι έτσι όπως τα λέμε?
1: Ναι, υπάρχουν ευχάριστα νέα. Επιτέλους ο σχεδιασμός που έχουμε κάνει αρχίζει και αποδίδει.
0: Μετά από τόσους αγώνες και φωνές που κάνουμε, έτσι.
1: Ναι, είναι σύνθετα όλα τα εγχειρήματα και δεν πηγαίνουν πάντα όλα με τους ρυθμούς που θα θέλαμε, αλλά εν πάση
0: περιπτώσει... Στο Ελλάδα είμαστε, ναι, τα ξέρω.
1: Στοχεύοντας λίγο στο κομμάτι της φοιτητικής στέγης, έτσι, με έμφαση στο νησί της Κεφαλονιάς, και η επιλογή της Κεφαλονιάς έγινε επειδή δεν έχουμε κάποια δομή παροχής δωρεάν στέγης αυτή τη στιγμή.
0: Και έχουμε και πρόβλημα στο θέμα της στέγης.
1: Παρόλο που προχωράει το κομμάτι της ΛΑΣΗ και της μαθητικής εστίας, έχουμε σχεδιάσει μαζί με το Υπουργείο Παιδείας και πλέον το βγάζουμε στον αέρα το διαγωνισμό, είναι έτοιμα και τα τεύχη διακήρυξη, ρυθμίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες για να επιλέξουμε ανάδοχος, τον οποίος θα χτίσει με δική του μελέτη και δική του κατασκευή βάσει των προδιαγραφών των δικών μας φοιτητικές κατοικίες, συνολικά 150 κατοικίες στο οικόπεδο του Ιωνίου Πανεπιστημίου εκεί στις παρυφές του Εργοστολίου, έτσι ώστε στη συνέχεια και με έναν ορίζοντα περίπου maximum 3 έτη από την υπογραφή της σύμβασης, να ξεκινήσει η διαχείριση εκ μέρους του ιδιώτη των φοιτητικών κατοικιών, προσφέροντάς της έναντι μισθώματος στους φοιτητές.
0: Θα είναι χαμηλό το
1: μίσθωμα. Ναι, αυτό θα έλεγα μόλις τώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το μίσθωμα να είναι κάτω από 300 ευρώ. Συγκεκριμένα έχει καθοριστεί στα 280 με 290, εκεί θα κυμανθεί. Όπου αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτό το μίσθωμα περιλαμβάνει τα πάντα, τους λογαριασμούς, κοινής ωφελίας, δίκτυο, καθώς επίσης και παροχές που θα δίνονται σε φοιτητές.
0: Α, δηλαδή μέσα θα περιλαμβάνεται νερό, ηλεκτρικό, τα πάντα, έτσι?
1: Ναι, όλα τα πάντα.
0: Πολύ καλό.
1: Και θα
0: αυτό.
1: Υπάρχει ένα πλαίσιο υπηρεσιών που θα προσφέρονται στους φοιτητές, πλυντήρια για παράδειγμα, αίθουσα διασκέδασης, προβολών, ταινιών κ.ο.κ. Όλα αυτά προδιαγράφονται ως
0: πρωτοποριακό αυτό που γίνεται, έτσι. Είναι, νομίζω, ένα plan B καινούργιο που γίνεται σε αυτό.
1: Είναι μια ευέλικτη μορφή συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, όπου το
0: αυτό το έχει ξεκινήσει και το Υπουργείο που είχα μιλήσει με την κυρία Ζαχαράκη, έτσι. Και θα το κάνει και στα σχολεία αυτό.
1: Είναι διαφορετικό. Υπάρχουν για τα σχολεία συμπράξεις ΔΙΤ. Ναι. Είναι ότι το κράτος εγγυάται για δάνεια που παίρνουν οι ιδιώτες, έτσι ώστε να χτιστεί όμως και να τα δώσουν τα χρήματα στο δημόσιο, όπου όλες οι διαδικασίες γίνονται από τον δημόσιο φορέα, τον οικείο δημόσιο φορέα.
0: Δηλαδή όπως γίνεται ένας εθνικός δρόμος, δηλαδή, θα γίνεται και αυτό.
1: Ακριβώς. Εδώ όμως συζητάμε για κάτι διαφορετικό και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η τάχιστη κατασκευή, έτσι ώστε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα της μειωμένης προσφοράς φοιτητικής στέγης.
0: Αυτό με διάρκεια, κύριε Πρίτανη, θα έχουμε περίπου
1: η παραχώρηση,
0: όχι, η ολοκλήρωση του έργου, ποια διάρκεια θα έχει?
1: Από την υπογραφή της σύμβασης συζητάμε για 3 χρόνια.
0: 3 χρόνια από σήμερα, δηλαδή, από σήμερα για 3 χρόνια.
1: Από την υπογραφή της σύμβασης.
0: Έχουμε ενδιαφερόμενο ή το περιμένουμε?
1: Ο διαγωνισμός θα βγει τώρα, θεωρούμε ότι είναι αρκετά ελκυστική η επένδυση, έτσι ώστε να προσελκύσει τον ενδιαφέρον.
0: Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, βλέπετε ότι υπάρχουν, έχουν κάνει
1: επίσης. Φαίνεται ότι υπάρχουν, τουλάχιστον
0: δύο. Θα είναι καλός ο εργολάβος να μην τα παρατήσει, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Βεβαίως. Και ελπίζω να αυξηθεί και ο αριθμός τους, να είναι αρκετοί, γιατί ξέρετε, μέσα από τον ανταγωνισμό
0: υπάρχουν ενστάσεις και τα λοιπά. Τα ξέρω, ναι. Έχουν προϋποθέσεις μετά.
1: Επίσης, σε συνδυασμό με... υπάρχει και ένα ακόμα πλάνο, έχουμε και το κομμάτι της σύντησης, όπου αυτή τη στιγμή στην Κεφαλονιά έχουμε δυνατότητα όποιο παιδί κάνει αίτηση να σητίζεται, εφόσον βέβαια καλύπτει τα κριτήρια που ορίζει η πολιτεία. Φανταστείτε ότι η σύμβαση που έχουμε είναι 420 άτομα περίπου να σητίζονται και πέρυσι σητίστηκαν λιγότεροι από 250. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι όποιο παιδί κάνει αίτηση μπορεί να σητιστεί. Αν λάβουμε και αυτό υπόψη, τότε διαμορφώνουμε ένα ετήσιο κόστος περίπου στις 3.000 ευρώ για τη διαμονή των φοιτητών και των φοιτητριών και τη σύντησή τους. Άρα λοιπόν κατορθώνουμε να έχουμε ένα πολύ χαμηλό ετήσιο ποσό για σπουδές στα νησιά.
0: Αυτό και που λέτε στο δευτερόλεπτο που μπορώ να σπουδάσω με 3.000 ευρώ το χρόνο σε Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
1: Ακριβώς.
0: Και λέτε μπορείς.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, μπορείς.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και ξεκινώντας από την Κεφαλονιά, όπως είπα, πολύ σύντομα το ίδιο μοντέλο θα εφαρμοστεί και στη Λευκάδα και στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
1: Όπου στη Ζάκυνθο αυτό που περιμένουμε είναι να υπογράψουμε τα συμβόλαια αγοράς του οικοπαίδου για την ανέγερση της φοιτητικής κατοικίας, των φοιτητικών κατοικιών, έτσι ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουμε με το ίδιο μοντέλο.
0: Η παραχώρηση που σας είχε κάνει ο Σεβασμιότατος στη Ζάκυνθο δεν ισχύει το οικόπεδο?
1: Δεν είναι παραχώρηση, είναι αγορά.
0: Α, είναι αγορά.
1: Περάσαμε από πολλά βήματα και προβλήματα για να μπορέσουμε να καταστήσουμε το οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσουμε.
0: Στάσεις και τα λοιπά, το θυμάμαι, τα είχαμε πει αυτά, τα είχαμε πει, ναι.
1: Ήταν εκτιματολογικά.
0: Γραφειοκρατία, δυστυχώς. Τα γνωστά. Με την κυρία Ζαχαράκη που είχατε συνάντηση, συζητήσατε και κάποιο άλλο θέμα εκτός από τη Μέρημνα αυτή για την στέγαση και την σίτση? Γιατί
1: βλέπουμε
0: ότι κάποιοι νέοι πολιτικοί τώρα που θέλουν να βγουν στηρίζουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δηλαδή για ποιο λόγο να στηρίξουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όταν έχουμε τέτοιου είδους πανεπιστήμια τα οποία πραγματικά δίνουν πολύ καλά παραδείγματα? Αυτό δεν μπορώ και με ανησυχεί αυτές οι δηλώσεις, με ανησυχούν πάρα πολύ. Τι σας είπε ο Υπουργός στον τομέα αυτό?
1: Κάναμε ειδικά για την Κεφαλονιά, κάναμε και κουβέντα γιατί προγραμματίζουμε και είχε εγκριθεί από το Υπουργείο ένα ποσό για τη μελέτη για την ανέγερση ενός δεύτερου κτηρίου, το οποίο θα στεγάσει τις ανάγκες πλέον των δύο τμήματων της Κεφαλονιάς. Έτσι, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα καταφέρουμε να έχουμε τη μελέτη ως δωρεά, εξοικονομώντας τα χρήματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε σύντομα να ξεκινήσουμε και το δεύτερο κτίριο. Και υπάρχει και μία πρόβλεψη στον ευρύτερο σχεδιασμό αλληλοσυμπληρούμενων διαδικασιών μεταξύ των δύο κτιρίων για να πετύχουμε οικονομίες κλίμακας. Είναι τεχνικά θέματα αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα ξεκινήσει και η διαδικασία πλέον, η διαγωνιστική για την επιλογή του ενεδόχου της μελετοκατασκευής, έτσι ώστε τα δύο τμήματα στην Κεφαλονιά να αποκτήσουν πιο μόνιμη στέγη από αυτήν που ήδη διαθέτουν και να διευρυνθεί και η στέγη από άποψη τετραγωνικών μέτρων για να μπορέσει να φιλοξενήσει πλήρως την ακαδημαϊκή του λειτουργία. Με την Υπουργό συζητήσαμε και άλλα θέματα, θέματα των ακαδημαϊκών υποτρόφων, τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί βεβαίως, για να μπορέσουμε να απασχολήσουμε ακαδημαϊκούς υποτρόφους ουσιαστικά και για το επόμενο έτος. Συζητήσαμε θέματα από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συντηρήσεων των Κτηρίων. Είναι αρκετά μεγάλη η ατζέντα που έχουμε με το Υπουργείο και τρέχει. Κάποια πράγματα πάνε πιο γρήγορα, κάποια πράγματα πάνε πιο αργά.
0: Το κομμάτι αυτό το μελετητικό που θα γίνει για τη στέγαση των μαθητών θα είναι το ίδιο και στη Ζάκυνθο και σε υπόλοιπα μέρη? Θα γίνουν δηλαδή ίδιες κατασκευές ή το κάθε μέρος έχει διαφορετικά?
1: Όχι ίδιες κατασκευές, το κάθε μέρος έχει διαφορετικά και έχει και δυναμικό ανάλογα με τις ανάγκες του τόπου.
0: Άρα εμείς έχουμε μεγάλες ανάγκες από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι.
1: 150 κατοικίες έχουμε προβλέψει, αυτόνομα διαμερίσματα, τα οποία αν υπολογίσει κανείς ότι ένα σημαντικός αριθμός δωματίων και στο κομμάτι και στην μαθητική εστία της Λάση θα δοθεί σε φοιτητές στο πλαίσιο της κοινωνικής αναπτύσσεις. Νομίζω ότι είναι 50, το μεγαλύτερο
0: ποσοστό είναι για φοιτητές.
1: Ναι. Νομίζω ότι πλέον πάμε...
0: Ερχόμαστε στα όρια των φοιτητών που έχουμε εδώ πέρα, τα 200 άτομα περίπου.
1: Και με το Υπουργείο Παιδείας έχουμε ανοιχτή γραμμή, έτσι ώστε όταν αυξηθεί η προσφορά της φοιτητικής κατοικίας, τότε να συζητήσουμε και για την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, το οποίο αυτή τη στιγμή, αν ξέρετε, είναι περίπου στις 2.000 ευρώ, έτσι ώστε αν αυξηθεί στα νησιά να φτάσουμε το ποσό των 3.000 ευρώ και σε αυτή την περίπτωση βέβαια να συζητάμε για δωρεάν σπουδές στα νησιά.
0: Ναι, όταν λέτε ότι με 3.000 μπορεί να σπουδάσεις, είναι δωρεάν. Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Αν 3.000 ευρώ γίνει το στεγαστικό επίπεδο, τότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι ουσιαστικά τα παιδιά θα μπορούν να σπουδάζουν δωρεάν.
0: Μάλιστα. Πολύ καλό αυτό, κύριε Πρίτανη. Υπήρχε και μια σκέψη μέσα στις κλιακές εγκαταστάσεις που θα γίνουν να γίνει και ένα ανοιχτό θέατρο. Υπάρχει μέσα στο σχέδιο
1: υπάρχει
0: σας.
1: Υπάρχει πρόβλεψη, ναι, στο σχεδιασμό
0: του κλιακού
1: που σας είπα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει. Δεν μπορώ να πω πολλές λεπτομέρειες.
0: Ναι, κατάλαβα. Είναι σε κλιμάτα δηλαδή. Εντάξει, το κατάλαβα.
1: Ολοκληρωθεί η διαδικασία που περιέγραψα της δωρεάς προηγουμένως. Ναι.
0: Θα βοηθήσει πάρα πολύ και αυτό στο θέμα του πολιτισμού και διαφορών εκδηλώσεων.
1: Θέλουμε το κάμπους όπως θα διαμορφωθεί. Η βασική επιδίωξή μας είναι να ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών έτσι, της Κεφαλονιάς και του Αργοστολίου και να είναι ένα κάμπους ανοιχτό στον κόσμο, όπου να μπορεί κάποιος να το επισκέφτεται και για πολιτιστικές δράσεις
0: και το καθεξής. Για όλα, ναι, ακριβώς. Και νομίζω είναι ένα πανεπιστήμιο που έχει δώσει μεγάλη καλή εικόνα και εμπιστοσύνη στους φοιτητές και το εμπιστεύονται και είναι καλό αυτό.
1: Επενδύουμε διαρκώς στην ποιότητα για να το πετύχουμε αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι
0: έχουμε
1: και στην
0: άλλη και
1: τα τμήματα της Κεφαλαίας κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Φέτος υπάρχει μια γενικευμένη ανησυχία γιατί θα είναι η πρώτη χρονιά που η γενιά των φοιτητών που θα εισαχθεί στα πανεπιστήμια συνδέεται προς τη γέννησή τους με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Αναμένουμε μια μείωση λοιπόν των φοιτητών. Θέλω να πιστεύω ότι με τις κινήσεις που έχουν γίνει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα είμαστε από τα κοινά πανεπιστήμια της περιφέρειας που θα υποστούν τις μικρότερες συνέπειες.
0: Αυτή η μείωση των φοιτητών θα επηρεάσει και στο θέμα των έργων ή οτιδήποτε άλλο, κύριε Πρυτανή?
1: Αυτή τη στιγμή βαδίζουμε με έναν προγραμματισμό συγκεκριμένο. Το 150 δεν είναι τυχαίο γιατί θεωρούμε ότι ακόμα και με να έχουμε μείωση του πληθυσμού θεωρούμε ότι θα μπορεί να ανταποκριθεί. Θα έχουμε ικανό αριθμό φοιτητών. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είμαστε εντάξεις σε αυτό το σκέλος. Βέβαια σε βάθος χρόνου η Εθνική Στατιστική Αρχή ήδη λέει ότι μέχρι το 2030 ο αριθμός των μαθητών που θα δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις θα έχει μειωθεί σε σχέση με τον αριθμό του 2010 κατά 45%. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτή η μείωση είναι τεράστια. Έτσι.
0: Τόσο πολύ. Μάλιστα.
1: Τόσο πολύ,
0: ναι,
1: το
0: αλλά
1: οποίο
0: πρέπει,
1: σημαίνει
0: πρέπει
1: ότι
0: το κράτος αυτή τη στιγμή να δώσει κίνητρα για να μπορούν να αυξηθούν τα παιδιά και οι οικογένειες να μπορούν να κάνουν ένα παιδί. Γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση δεν μπορούν να κάνουν ένα παιδί.
1: Το δημογραφικό είναι πολύ σύνθετο σαν πρόβλημα και ακόμα και λύσεις να δοθούν σήμερα καταλαβαίνουμε ότι
0: θέλει
1: θα πρέπει να βλέπουμε τα αποτέλεσμά τους μετά από 20
0: χρόνια. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Έτσι. Οπότε είναι πολύ δύσκολο και βέβαια τα προβλήματα δεν περιορίζονται του δημογραφικού προβλήματος, της δημογραφικής συρρήκνωσης μόνο στα πανεπιστήμια και στην εκπαίδευση. Θα έχουν αντίκτυπο και στο ασφαλιστικό, στη συνέχεια,
0: σε
1: μια ανατροπή της ισορροπίας μεταξύ εργαζομένων και συνταξιούχων.
0: Και στο δημογραφικό μας και στο βασικότερο.
1: Έτσι. Ως μέσο εκτόνωση της πίεσης που θα δεχθούν λόγω του δημογραφικού προβλήματος στα περιφερειακά πανεπιστήμια, από το Υπουργείο Παιδείας έχουμε ένα πάγιο αίτημα, το συζητήσαμε και με την Υπουργό, της μείωσης του αριθμού των εισακτέων, κυρίως στα κεντρικά πανεπιστήμια, τα οποία ούτως ή άλλως πάσχουν από έχουν πολύ μεγάλο πληθυσμό φοιτητών που δεν μπορούν να τους ικανοποιήσουν μέσα σε αίθουσες διδασκαλίας. Νομίζω ότι ένας εξορθολογισμός του αριθμού των εισακτέων συνολικά σε εθνικό επίπεδο με βάση η δημογραφική μείωση του πληθυσμού, καθώς επίσης και ένας εξορθολογισμός του αριθμού των εισακτέων που δέχονται τα κεντρικά πανεπιστήμια σε σχέση με τα περιφερειακά, νομίζω ότι μπορεί να δώσει λύση, βιώσιμη λύση.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι μια ξεκάθαρη μορφή στήριξης του περιφερειακού δημόσιου πανεπιστημίου.
0: Κύριε Πρυτανή, έχετε κάτι άλλο να μας ανακοινώσετε από το πρόγραμμα το οποίο θα έχουμε φέτος, το καινούριο, από τους καινούριους εισακτές?
1: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πλέον το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έγινε το πρώτο πανεπιστήμιο της χώρας, το οποίο ενσωμάτωσε μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα τμήματα. Μαθήματα τα οποία προσφέρονται και οριζόντια, δηλαδή κεντρικά για όλους τους φοιτητές, όσους το επιθυμούν, καθώς επίσης και μαθήματα για κάθε τμήμα ξεχωριστά, τα οποία σχετίζονται, είναι πιο κοντά στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών. Είναι πολύ σημαντικό, θεωρούμε, οι απόφοιτοι μας να γνωρίζουν, να χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, γιατί ως μελλοντικοί επαγγελματίες θα το κάνουν σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια όλο αυτό το πλαίσιο των μαθημάτων υποστηρίζεται από αντίστοιχα μαθήματα που σχετίζονται με την δεοντολογία της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, την ηθική πίσω από τη χρήση της και ούτω καθεξής.
0: Από καθηγητές είμαστε πλήρως καλυμμένοι?
1: Από καθηγητές έρχονται κάποιες πιστώσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Κατ' εξαίρεση, μόλις πριν 20 μέρες πήραμε έξτρα 5 πιστώσεις για την στελέχωση του προγράμματος σπουδών του καινούργιου που δημιουργείται στη Λευκάδα και το οποίο θα λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο του 2027.
0: Είναι αυτό που έφυγε από το Λιξούρι, έτσι, και που πήγε εκεί.
1: Όχι, είναι ένα καινούργιο πρόγραμμα σπουδών. Ναι, είναι καινούργιο.
0: Το κατάλαβα. Θέλω να σας ευχηθώ να έχουμε ένα καλή χρονιά, καλό καλοκαίρι. Είχαμε νομίζω και ξέχασα να σας ρωτήσω και δύο σημαντικά ταξίδια που κάνατε στην Κίνα και σε ένα άλλο μέρος και στην Αμερική που πήγατε. Αυτά ήταν ανταλλαγή φοιτητών που θα έρχονται εδώ, είναι κάποια άλλη συνεργασία με τα πανεπιστήμια?
1: Είναι και ανταλλαγή προσωπικού και φοιτητών, καθώς επίσης υπάρχουν συμφωνίες δηλαδή, καθώς επίσης και δημιουργία κοινών προγραμμάτων σπουδών.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης πιστοποιήθηκε πρόσφατα και το πρώτο πρόγραμμα, το ξενόγλωσσο του Ιωνίου Πανεπιστημίου, οπότε θεωρώ ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα εκδώσουμε και την πρώτη πρόσκληση ενδιαφέροντος προς διεθνείς πλέον φοιτητές για να έρθουν να σπουδάσουν στο Ιωνίου Πανεπιστήμιο.
0: Πάντως είδατε ότι από παλιά που συζητάγαμε και με τις αγωνίες που είχατε, πώς θα καταφέρετε όλα αυτά, τα καταφέρατε και μπράβο σας πραγματικά, γιατί όταν αγωνίζεσαι πρέπει να χαίρεσαι και το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα νομίζω σας επιβεβαίωσε με τους αγώνες αυτούς που είχατε κάνει τόσα χρόνια.
1: Κυριακό είναι συλλογική προσπάθεια, έτσι. Δεν είναι ατομική, εργάζεται πάρα πολλοί κόσμος.
0: Παίζει ρόλο η κεφαλή, πάντα.
1: Και είναι σημαντικό να έχουμε έτσι και τη στήριξη και των τοπικών κοινωνιών.
0: Νομίζω ότι την έχετε. Έτσι, έχουν καταλάβει ότι πράγματι κάνετε ένα καλό για τον τόπο.
1: Ναι.
0: Αυτό το ξέρω, το ξέρω γιατί έχω κάνει ρεπορτάζ και είναι ευχαριστημένοι. Το μόνο που ήταν τα παράπονα των παιδιών ήταν ότι δεν έβρισκαν οίκημα να μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι. Τώρα με το θέμα αυτό θα λυθεί και αυτό σε λίγα χρόνια και έτσι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Καλό καλοκαίρι.
1: Νομίζω ότι είναι η βέλτιστη χρονικά λύση.
0: Καλό καλοκαίρι, πάντα γερός δυνατός και να μας λέτε πάντα ευχαριστώ.
1: Καλό καλοκαίρι και σε εσάς, σας υγεία σε όλους.
0: Και με το καλό να έχουμε μια καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Άστε καλά. Γεια σας.
0: Αυτά κυρίες και κύριοι και από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και από τον Πρίτανή μας που πραγματικά θα είναι ευχής έργων να γίνει όλο αυτό το θέμα που δεν είχαν τα παιδιά τη στέγαση και τη σύντση και νομίζω ότι θα είναι ευχής έργων να τελειώσει όσο συντομότερα γίνεται.

Και πριν κλείσουμε, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Σαμόρη, που είναι υπεύθυνος για το θέμα της κυκλοφορίας και γενικά το πάρκινγκ και όλα αυτά. Γιατί υπάρχει πρόβλημα με το θέμα το πάρκινγκ, μεγάλο, και ήδη δημιουργείται και μεγάλο πρόβλημα με πάρκινγκ που γίνεται εκεί στο χώρο του μνημείου. Φυσικά δεν είναι πάρκινγκ εκεί, γίνεται παράνομα αυτή η ιστορία. Και είναι και επικίνδυνο, γιατί δεν υπάρχει ορατότητα για να βγεις και να κάνεις τροφή και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον επιτρέπεται να παρκάρουν τα αυτοκίνητα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε την ενοχή ότι δεν υπάρχουν χώροι πάρκινγκ και γι' αυτό ακριβώς κάνουμε το κορόιδο. Και οι καυγάδες που γίνονται δυστυχώς μέσα στην πόλη, που δεν έχουν να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι για να ψωνίσουν ή οτιδήποτε άλλο. Κύριε Σαμόρη, πρέπει να βρεθεί άμεση λύση. Είχατε πει ότι θα δώσετε και πάρκινγκ κάτω στην αγορά, αλλά ο χώρος αυτός που ήταν για το ferry boat, που θα τον δίνατε για πάρκινγκ, βλέπουμε ότι το πρωί το ferry boat μπαίνει μέσα στο λιμάνι και το βράδυ πάει έξω από το λιμάνι, πάλι στην παλιά του θέση. Τι γίνεται, γιατί αυτή η ιστορία, μπορείτε να μου πείτε, και δεν παραμένει στο ίδιο χώρο, να έχουν και έστω πάρκινγκ τα αυτοκίνητα, που θα είναι και κάπου 100 αυτοκίνητα επιπλέον που θα βρουν χώρο. Για απαντήστε μας για όλα αυτά, για να δούμε τι μέλη γενέστε. Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Καθημερινή, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας. Η εφημερίδα Τα Νέα, πόλεμος γιατρών για το Botox. 72 δόσεις ο εξοδικαστικός, τι σας συμφέρει. Η απογευματινή πρίκα 23 δισεκατομμύρια ευρώ σε 13 περιφέρειες. Αρχίσαμε, οι μαυρογαλούροι μοιράζουνε. Τι θα δώσετε, κύριε Μητσοτάκη, όταν είμαστε τελευταίοι σε απορροφητικότητα, μπορείτε να μας πείτε. Η εφημερίδα των συνταχτών με πραξικόπημα Άδωνη. Πολύ ζώρικος μας το παίζεις. Ο ριζοσπάστης, οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπερεαλιστών. Ο ελεύθερος τύπος, οι 4+1 αλλαγές της συντάξης Χειρίας. Το μανιφέστο, ο Μερτά, ο μεγαλύτερος φορομπήκτης όλων των εποχών. Η εφημερίδα Εσπρέσο, η νόσος που τσάκισε το γιο της Αρβανίτη. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, να κάνουμε γένεια death με εμβληματικό μπαλατάκι. Η κόντρα σε εκλογικό μαραθώνιο, ποντάριο Μητσοτάκης. Η εφημερίδα Λόγος, σε ευρωπαϊκή πρωτιά η Ελλάδα. Η εστία, τι παραισθάνουμε ότι είμαστε. Η ελεύθερη ώρα, έρχεται το ρέμπελο και μεγάλη σεισμή. Η political μετάθεση με το κλειδί στο χέρι. Η δημοκρατία, ώρα μηδέν, για το σκάνδαλο με τα σπίτια και τις ανακυκλώσεις. Και η Star, ανίποτος τρίνος για την Αρβανίτη. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες, το Sport Day χάλι για το παλάτι. Με Φαμπίνιο μιλάει ο θρύλος, λέει ο πρωταθλητής. Η μέρα το φως, ψάχνεται για Βαλντίν. Η αθλητική ώρα όλα ανοιχτά. Το Live Sport Παλάτι 2075 μένει στο κάδρο. Μέτρο Sport παίρνει ρόχο και τουρίστ. Είναι αυτοεμπορική, μονόδρομος, η εξωστρέφεια για τα τρόφιμα και τα ποτά. Το Voice, θα κάνετε αγωγή και στο πρώτο θέμα. Η Δημοπρασιών, εξοδικαστικός με 72 δόσεις. Και η Γενική Δημοπρασιών, 23 δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη ως το 2030. Πάμε και στην τοπική μας εφημερίδα Ημερήσιος, να δούμε το πρωτοσέλιδό της.
γράφει άρπαξε φωτιά, κινδύνευσε ηλικιωμένη. Σπίτι στην Αγία Θέκλη. Το κάηκε όλο η Ρώση. Δυστυχώς η γυναίκα γλίτωσε, αλλά το σπίτι της δεν το γλίτωσε. Ο Κυριάκος κόβει τώρα. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα υπόλοιπα τα διαβάσετε στο www.voutespress.gr. Επίσης, να αναφέρουμε, ήδη είναι ενημερωμένοι και ο κ. Κουρής και οι υπόλοιποι φορείς για το θέμα τον Νταμάρη απέναντι. Αρχίζει και βγάζει τις βοδίες που έβγαζε και τα τοξικά αέρια. Γιατί καίγονται από μέσα, δυστυχώς δεν έχει σβήσει αυτό το περιβόλαιο τον Νταμάρη και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, γιατί δεν αντέχουν οι άνθρωποι που είναι γύρω της περιοχής, αλλά και εμείς που έχουν αρχίσει οι ευωδίες να φτάνουν και στο Αργοστόλι.

προσπαθούμε να ενημερωθούμε και από την τροχεία για το θέμα αυτό ακριβώς που μας αναφέρεται, για το πάρκινγκ που γίνεται εκεί στην περιοχή, στο Ξενία και στο Μνημείο. Δεν έχουμε βρει τον καθήλα αρμόδιο. Αύριο στην εκπομπή μας θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάποιον αρμόδιο να μας απαντήσει αν είναι νόμιμη αυτή ο χώρος εκεί για να γίνεται πάρκινγκ ή αν πρέπει να ληφθούν κάποια άλλα μέτρα για να μην παρκάνουν τα αυτοκίνητα. Θα το μάθουμε αύριο και θα σας ενημερώσουμε. Μείνετε ήσυχοι. Καλώς σας μεσημέρι, σας αύριο με υγεία. Και φυσικά έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα αύριο να συζητήσουμε πάλι με τους καλεσμένους μας. Μείνετε ζωνημένοι. Καλώς σας μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά κυρίες και κύριοι και μην τρέχετε στους δρόμους. Μόνο με 30 χιλιόμετρα επιτρέπετε μέσα στην πόλη.

The pose is yours. Village station in Harrow.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

0: Η Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε μπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ήταν οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ .gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
5: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

γιατί να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο ζω

πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τη σημαντική κότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: χασμένα.
1: Δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει. Περιμένω να φανείς σαν το τρένο της γραμμής.

μεταξύ μας είσαι μόνη σου κι εσύ. Μεταξύ μας ο καιρός σε προσπερνάει. Μα δε θα έρθεις να με βρεις, και ας μη σε κρατάει κανείς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Εξηγήστε μου εσύ. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

τις ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Ανάψαν φώτα στο λιμάνι. Σε λίγο θα έρθει η καταιγίδα.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζήτα τη γαρδούλα μου πίσω.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: είναι ξανά.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Morning Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: ματιά.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: ράδιο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ, μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.